Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6 και μισή.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισανε.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Σαν συμπολίτη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22420 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups, για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά, γιατί είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι
1: που ξεκινάμε. Η δικιά μας.
0: Που ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, στη μέση
1: του φθινοπόρου.
0: Του φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο, έτσι, δεν το ξέρουν, μη που βάζεις δύσκολα θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί, Διεθνής ημέρα αγρότησας, σε παρακαλώ, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα το ημερολόγιο.
0: Επιβάλλει κόσμος και δερμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές με όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Ιακούτ Μπολ από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα, και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι, ξέρω κι άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πληνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούργια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω.
1: Τι να,
0: ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακρόατη. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μομοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες, ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον ένα από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή. Και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα αύριο στα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, όμο.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά... το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ας πούμε ότι είναι λίγο κάτι πιο... Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο εδώ. Ο άλλος όμως...
1: Καλά, και το ρύζι επειδή... από φρούτο. Από φρούτο, από όλο, σαν λαχανικό. Από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων, ο άλλος όμως, έτσι, γιατί το ρώτησε ένα παιδί μου και έχεις τόσα λεφτά να τρως κάθε μήνα κρέατα γωμά, λέει, τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Που δηλαδή, έχω αιδιάσει.
0: Λέει, παιδί μου, αυτός, έτσι έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης, στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες, καλά. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, μα λες γιατί και, λες και σε,
0: ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη του Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν τον τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τι παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω, γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι. Ποιος κάποιοι μισθαίνει? Άλλοι δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσουμε το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο.
1: Και έτσι διαδοχικά πάει.
0: Μπερδεύει
1: το
0: πολύ τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός.
7: Στο Interbetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Έβιβαλη, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μεγάλος Δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλα αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου...
1: Να σου κάνω μία ερώτηση...
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου... Ή ο σύντροφό σου είναι και για τα δύο φύλλα μέσα σε ένα γάμο.
1: Ξέρω και εγώ, με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό. Γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω και εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως. Τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%...
1: Λίγο δεν είναι. Γι' αυτό είπα μόνο. Στο 21%. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9% παιδιά, έτσι.
1: Τι να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι?
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε χθες, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή τον κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα?
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό.
0: Έχει και μια δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά...
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: είναι ένα περιστασιακό
1: ναι,
0: σεξ.
1: Δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα... Πάμε να δούμε, εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει, μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
1: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε οι καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν.
1: Όπως
0: καταρχήν, καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Για
0: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ό,τι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε έτσι... Τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει. Έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που βέβαια που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε
0: είναι
1: πάρα
0: όμως
1: πολλούς
0: εκπληκτικό.
1: Λόγους, αλλά...
0: Είναι διαφορετικοί λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη, είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια, τώρα δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλειωθεί.
0: Να συμφιλειωθούν αυτοί, να συμφιλειώθηκε και ο Τραμπ και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουν. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε να πήγαινε έλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και συσσωρεύεται βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και σε συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνει συμφωνία με την Λατινική, Νότια Αμερική τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι ακατανόητα αυτά που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά,
1: εγώ,
0: το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: στα σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψαν αυτό τώρα?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα, που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτάκια να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει δεν ξέρω. Να τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζά και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site. Όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρες κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονοτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ παρέμεινα.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει, εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Πω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
0: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
0: Ούτε καν, ούτε καν.
1: Κυρία αυτή.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά παγκοσμίως. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου, παιδιά, σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween, που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει σε Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και του Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
0: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανάκι ακολουθείτε από πίσω. Για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη
0: μήπως
1: έρευνα...
0: είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, να βάζεις όλη
1: το Halloween πιο βαρύ από ότι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα.
0: Mm-hmm. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μορομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πεμπτούλα, εξαιρετική και ο μήνας έχει 15 του Οκτώβρη, χωρίς μη. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά. Πέμπτη είναι μια εξαιρετική μέρα για έξοδο, είναι εξαιρετική μέρα για τις δουλειές μας και είναι εξαιρετική γιατί αύριο ξημερώνει η Παρασκευή και μετά την Παρασκευή ξέρετε τι έρχεται. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία. Γιώργος Μαζωνάκης και μετά με θλιμμένο Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα μου πεις γιατί θλιμμένος. Γιατί πάει η Κίμπερλι, κλαίει ο Κωνσταντίνος. Αχ.

Αυτό ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά, στη δική μου αγκαλιά. Εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε καλά. Να παρηγορήσουμε λίγο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί η φίλη του η καλή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τη ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί, και μάλιστα ως και αποτυχημένη, θα έλεγα. Της ευχόμαστε, λέει, καλή επιτυχία εκεί πέρα, μετά από το σκάνδαλο αυτό που προέκυψε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Επίσης, να δούμε αν αυτό για το οποίο κατηγορείται όντως το έχει κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν θα σας πω τι ξέρω, οπότε ας μην την κυλήσουμε στο βούρκο ακόμα. Φαίνεται ότι κατηγορείται για κάτι οικονομικής φύσεως. Θα μένει να το δούμε αν είναι ένοχη ή αθώα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορεί η κοπέλα να είναι εντελώς αθώα σε αυτό. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ασχέτως αυτού, είχε προειδεάσει για την αποπομπή της. Είπε κιόλας, λέει, δεν είναι συγγενής μου. Κάποια στιγμή, λέει, τάχε με το γιο μου. Παρακολουθούμε τι κάνει και στην Ελλάδα και είμαστε δυσαρεστημένοι από όσα γράφονταν αυτά, μεταξύ άλλων, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και τώρα περιμένουμε ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Ελπίζω πραγματικά να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Άντρας, γυναίκα, δεν με νοιάζει. Σοβαρός άνθρωπος να είναι, με όρεξη να δουλεύει. Και όχι μόνο μπουζούκια, στυλίστες, μαλλιά και γκαλά. Εδώ, όταν είσαι πρέσβης, θέλει δουλειά. Αυτή η εικόνα δεν νομίζω ότι συνάδει, παιδιά, με σοβαρό άνθρωπο. Τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι, η ίδια δείξε τον εαυτό της. Τι λέτε?

Αυτό ήταν και ο Χάρης Βαρθακούρης με το Αντέχω. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, έκλαψα πάρα πολύ με το story που ανέβασε ο Χάρης Βαρθακούρης, θέλοντας να κάνει πλάκα και να ερωνευτεί. Με πολύ ωραίο τρόπο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ανέβασε αυτό το ότι καμπάνες consideration για υποψηφιότητα για τα Grammy μόνος του. Εντάξει, ήταν λίγο λυπηρό και εγώ τον λυπήθηκα λίγο τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κάνει επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλο άνθρωπος, το συζητάμε, αλλά τον ανεβάσει αυτή την αφίσα και να γράφεις consideration for Grammy, λίγο αστείο μου φάνηκε. Κάτσε να σε βάλουν υποψήφιο πρώτα και μετά. Τώρα το ότι με σκέφτονται για να με βάλουν υποψήφια, αλλά τελικά δεν με βάλανε, δεν το λες επιτυχία. Επιτυχία, διάκριση μπορεί να είναι, αλλά anyway. Χάρης Βαρθακούρης, consideration for your Grammy, έβαλε, δεν σ' αφήνω, best cover of a song that was released 30 years ago, sung by its composer, in the category of... Εντάξει, γελάσαμε βέβαια πάρα πολύ, του στείλα του Χάρη, επικό του λέω τρολάρισμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτός ο Κωνσταντίνος Αργυρός πια πολύ βιάζεται, πολύ όλα θέλει να τα κάνει, ωραία τα κάνει και θέλει να τα δείξει ότι είναι μεγαλύτερα από ότι είναι, αλλά είναι μεγάλα ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων, χτίσαμε και λίγο, δεν ξέρω ρε παιδιά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Number 1 Radio Show.

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.
1: Να τα πούμε και μετά φύγει.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, απολαύσαμε Θοδωρή Φέρι. Φταίω κι εγώ, μας είπε ο Θοδωρής. Δεν φταίς Θοδωρή, μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε. Και Ελένη Φουρέιρα με τον Απόν Γδίσου. Θέλω να μιλήσουμε. Τέλος πάντων, Γδίσου κι εσύ και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν, τις Κυριακές για όσους θέλετε να έρθετε στην Αθήνα στο Ποσειδόνιο να απολαύσετε το Θοδωρή Φέρι, σκέφτηκαν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είναι μόνο ότι θα είναι ο Θοδωρής Φέρις, ο οποίος θα είναι τα Παρασκευό Σάββατα στο Ποσειδόνιο, αλλά θα έχει μαζί του και το Χάρη Βαρθακούρη κάθε Κυριακή. Οπότε θα είναι Φέρις Βαρθακούρης μαζί. Εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο το βρήκα. Περιμένω πως και πως να ανοίξει, θα πάω. Παιδιά, δεν. Τώρα και ο Χάρης είναι στα πολύ πάνω του. Έχει τόσα πολλά τραγούδια και αυτά που έχει γράψει και αυτά που έχει πει. Και ζει μια δεύτερη νιώτη, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Βυθό Σου. Και αμέσως μετά την Κέτι Γαρμπή και έρχεται και έχονται και πολλές μεγάλες επιτυχίες εδώ, στο Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Επιστρέψαμε, κουκλινιά. Αυτό ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του. Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή. Θα μοιάζει με αγώνα, θα μοιάζει με γιορτή. Μπήκαμε με Ευαγγελία και Ελένη Φουρέιρα. Και αφού λέμε για καπνογόνα και ποδόσφαιρα και οτιδήποτε, Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη. Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στην πρεμιέρα της εκπομπής All In στον Sky. Πλέον ο Φώτης Ιωαννίδης φυσικά είναι και παίζει μπάλα και διαπρέπει, θα έλεγα, στη Sporting Λισαβόνας και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Η Λισαβόνα είναι ωραία, είναι σημαντικό ότι έχουμε ένα τον άλλον. Έρχεται και η Ελένη και η οικογένειά μου έρχεται συνέχεια, οπότε είναι μοναχική η ζωή μας, αλλά αυτό σε κάνει λίγο πιο όριμο, νομίζω. Παίζει ρόλο το να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου, να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θες να βρίσκεσαι στο σπίτι. Ήξερε και εκείνο ότι όταν εγώ κάνω το βήμα θα πρέπει να είναι δίπλα μου, γιατί είμαστε και ζευγάρι που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Οπότε όσο περισσότερο είμαστε μαζί, τόσο το καλύτερο για μας. Θα πρέπει αυτό το θα πρέπει να ήξερε ότι θα πρέπει να είναι κοντά μου. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Βέβαια, τα έχουν βρει δυο τους. Είναι μια χαρά, συμπαθέστατη και εξαιρετικά. Αφού δουλεύει και αφού ταιριάζουν, όλα, ό,τι λένε οι υπόλοιποι, νομίζω είναι περιττό. Και δεν αφορά και κανέναν.

Λοιπόν, τι κάναμε μόλις τώρα. Απολαύσαμε σε δύο τραγούδια σχεδόν όλη τη φαμίλια Κακοσέου. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο, με το «Τι να σας πω», και συνεχίσαμε με την Κατερίνα Κακοσέου και τον Γιάννη Πλούταρχο σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο από το παλιό τραγούδι, το «Πόσο ωραία μάτια έχεις». Γραμμένο από τον Νίνο, παρακαλώ. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show συνεχίζεται. 5η, 15 Οκτώβρη, στα μέσα του μήνα, και κάποιοι ήδη σας είπα ότι έχουν αρχίσει και στολίζουν. Αυτή η παρανοϊκή θα μου πείτε. Ναι, εντάξει, πολύ νωρίς για Χριστούγεννα. Άρχισαν και κάποιοι φούρνοι να πουλάνε ήδη κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Θα το ζήσουμε φέτος, νομίζω, στο φουλ.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη μετάφραση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε, κουκλινιά, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Δηλαδή, θες να μας πεις τώρα ο Λευτέρης Πανταζής πάτησε, λέει, ένα κουμπί και ήταν, λέει, ξαφνικά έβαλε ένα φίλτρο, λέει, και τα μούτρα του δεν τα πείραξε και κατά λάθος έγινε και δεν ξέρω και πώς και αυτά και τα λοιπά. Προφανώς δεν πατήθηκε απλά ένα κουμπί, έβαλε ένα φίλτρο. Okay. Ούτως ή άλλως, παιδιά, δεν έχει να κρύψει κάτι ο Λευτέρης. Αλλά μα δείτε και τις φωτογραφίες από τα μαγαζιά που δουλεύει. Δεν είναι οι αφίσες του όπως δείχνει τις φωτογραφίες. Έχει πέσει ένα συγκλονιστικό ρετούς. Του κόβουν 20 χρόνια. Επομένως, προσπαθεί να μας πείσει για κάτι ο Λευτέρης, το οποίο το κάνει και στις αφίσες του και στις φωτογραφίες του. Δείχνει 55, ενώ είναι 75. Καλά κάνει, αλλά συνέχεια το κάνει. Δηλαδή, εδώ και 15 χρόνια είναι ένας άλλος στις αφίσες του. Όπως κι άλλος ένας πολύ γνωστός λαϊκός τραγουδιστής. Θέλει να δείχνει κάτι διαφορετικό. Δεν πειράζει. Όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τόση σημασία έχει να περνάμε καλά, να κεφάρουμε, βρε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζη Χριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 0 21 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101.1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πέμπτη σήμερα, 15η μέρα του Οκτώβρη. Μεσομηνιάσαμε που λένε και στο χωριό μου. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι το Σου Έχω Νέα. Ενωμένο, δυνατό, καθημερινό εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Πάμε να δούμε κάποιες έρευνες που έχουν βγει για τον Οκτώβριο του 2026. Έρευνες που αφορούν την ποιότητα της ζωής μας. Για να τα δούμε όλα ωραία και σφαιρικά. Θα ακούσουμε και τα ωραιότερα τραγούδια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Πάμε στην πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφω με μία έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που τρέχουμε, που πάμε δηλαδή. Που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτόν τον τρόπο της εκγύμνασης, έχουμε καλύτερο ύπνο και πόσο ύπνο έχουμε ανάγκη. Και άλλες τέτοιες έρευνες θα πούμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Πες μου λοιπόν πόσο τρέχεις, να σου πω πόσο ύπνο έχεις ανάγκη. Όταν θέλουμε να βελτιώσουμε όλη την απόδοσή μας στο τρέξιμο, συνήθως εστιάζουμε στην ίδια την προπόνηση. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας που δεν πρέπει να αγνοούμε. Ειδικά για τον οργανισμό, όλοι εμείς οι οποίοι τρέχουμε, και νομίζω το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, μέσα από όλη αυτή την εκγύμναση καταλαβαίνουμε με την έκρηξη μιας αυξητικής ορμόνης πόσο ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για το νοσοποιητικό και για το μεταβολισμό μας. Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα για την αντοχή που έχουμε κατά τη διάρκεια ενός τρεξίματος?
1: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται!

Λοιπόν, υπάρχει μια μετανάλυση 31 μελετών που εξετάζει τι συμβαίνει στην αντοχή όταν η ξεκούραση περιορίζεται. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η στέρηση ύπνου έχει συνολικά μέτρια η αρνητική απόδοση και πρέπει να διαρκούσε συνήθως 30 λεπτά. 7 με 9 ώρες ποιοτικού ύπνου που λένε όλοι οι ειδικοί ότι κάθε βράδυ συνιστάται στο γενικό πληθυσμό δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Έτσι λοιπόν, αν ο περισσότερος ύπνος σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε την καλύτερη απόδοση ή αν συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο, συστηματική ανασκόπηση 25 μελετών με παρεμβάσεις του ύπνου σε αθλητές βρήκε ότι η αύξηση της διάρκειας του νυχτερινού ύπνου μέσα στην ημέρα ήταν από τις πιο υποσχόμενες στρατηγικές για τη βελτίωση των σωματικών και των γνωστικών παραμέτρων της απόδοσης. Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένα και προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα. Όχι απαραίτητα, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει και ένας αριθμός για να ισχύει για όλους. Ωστόσο, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας να ξέρετε ότι 7 με 9 ώρες ύπνου είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε η καθημερινότητά μας να είναι και να γίνει πολύ πολύ καλύτερη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε!
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Πάμε λοιπόν και σε κάποιες τάσεις που μας δείχνουν πρόσφατες έρευνες και μετρήσεις που αποτυπώνουν την καθημερινότητα των Ελλήνων και τις αγωνίες που μπορεί να έχουν καθώς μπήκαμε στον Οκτώβριο, στο φθινόπωρο του 2026, γύρω από τους εξής βασικούς άξονες. Το κορυφαίο πρόβλημα των Ελλήνων φαίνεται να είναι η ακρίβεια και παραμένει νούμερο ένα σε ζήτημα στην ελληνική κοινωνία, με ποσοστά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 47 έως 89% ανάλογα με τη διατύπωση της μέτρησης που υπάρχει στις έρευνες. Η οικονομική ανασφάλεια είναι το δεύτερο και σπουδαιότερο πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών, που πιέζονται για το υψηλό κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών, συνεχίζοντας βέβαια τη διαχρονική τάση της τελευταίας τετραετίας που μιλάει για την οικονομική επισφάλεια και ανασφάλεια των Ελλήνων να βρίσκεται και αυτή τη φορά στο πρώτο πλάνο των συζητήσεων όλων των ελληνικών οικοκυριών.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς.

Ένα ακόμα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και υπάρχει είναι η γενικότερη τάση της εξοικονόμησης χρημάτων σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν πόσο μεγάλο ποσοστό των πολιτών περιόρισε δραστικά τις ανάγκες του για τις διακοπές του, για τα σαββατοκυριακάτικα, έτσι, τις σαββατοκυριακάτικες εκδρομές που μπορεί να έκανε. Κάποιοι από αυτούς, σχεδόν το 70% των Ελλήνων δεν κατάφερε φέτος να πάει και διακοπές, αυτό το ξέρουμε. Απ' την άλλη όμως, ούτε οι σαββατοκυριακάτικες μικρές αποδράσεις μπαίνουν στο πλάνο, διότι και αυτές χρειάζονται καύσιμα, χρειάζονται που έχουν πάει στα ύψη, χρειάζονται κρατήσεις σε δωμάτια που και αυτά ακόμα το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να ζουν μια καθημερινότητα που δεν τους βγάζει από τα ψυχολογικά τους αδιέξοδα.

Πάμε να δούμε και την κοινωνική και πολιτική στάση των Ελλήνων μέσα σε αυτό τον Οκτώβρη, που φαίνεται να είναι σημαντική. Ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον κομμάτι αφορά το πόσο χαμηλή είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς, στους πολιτικούς και στη δικαιοσύνη κυρίως, παράλληλα με ένα έντονο αίτημα για πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, και αν βγει κάποιος με ένα μικρόφωνο έξω σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και ρωτήσει τον πιο απλό καθημερινό πολίτη αυτής της χώρας που δουλεύει, που ζει μέσα σε μια καθημερινότητα δύσκολη, αν εμπιστεύεται τους θεσμούς, θα πει ότι όχι, δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στη δικαιοσύνη, ούτε στους πολιτικούς θεσμούς αυτής της χώρας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μωρομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Αυτό λοιπόν καθιστά μια πολύ μεγάλη ήττα που είπαμε πρωτήτερα, φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Χωνέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μένω μαζί σας καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μιλάμε για ό,τι συμβαίνει στην τηλεοπτική, στην καλλιτεχνική επικαιρότητα αλλά και στην κοινωνία μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Λέγαμε για έρευνες που αποτυπώνουν το κλίμα του φθινοπόρου στην Ελλάδα και την ψυχολογία που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Πάμε τώρα να δούμε και το πολιτικό κλίμα. Το πολιτικό κλίμα μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην δείχνει ότι κανένα κόμμα μπορεί να κρατήσει ψηλά έτσι τη σημαία και κυρίως το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει την πρώτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Βρίσκεται γύρω στο 28%. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο στο κομμάτι της οικονομίας και τώρα που έρχονται και οι επιδοτήσεις που έχουν να τις δούμε στο κομμάτι της ενέργειας, των καυσίμων και της θέρμανσης, φαίνεται ότι ακόμα περισσότερο δυσαρεστημένοι φαίνονται οι κάτοικοι αυτής της χώρας από τα αποτελέσματα της οικονομικής ευμάρειας, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο πέρα από επιδόματα.

Πάμε να δούμε και λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις των Ελλήνων και τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς που την είδαμε από το καλοκαίρι, σημάδι και αυτό της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα. Να δούμε λοιπόν τη στροφή στους εναλλακτικούς προορισμούς. Το φθινόπωρο του 2026 αναδεικνύει νέες ταξιδιωτικές τάσεις με διεθνή και εγχώρια μέσα να προβάλλουν λιγότερο γνωστούς και ορεινούς και υπηρετικούς προορισμούς της χώρας, όπως μέρη όπως είναι η Πελοπόννησος, η Πίνδος, μακριά από τα κλασικά νησιά, που φαίνεται ότι και εκεί η ακρίβεια έχει δημιουργήσει σοβαρό θέμα στους Έλληνες. Να δούμε λίγο και την τουριστική κίνηση, να δούμε πώς αποτυπώνεται. Παρά την ακρίβεια, οι αεροπορικές θέσεις και η τουριστική ροή προς τη χώρα μας παρουσιάζουν δυναμική κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου. Υπάρχουν αυξημένες θέσεις κατά τον Οκτώβριο. Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει διέξοδο σε πάρα πολύ κόσμο. Το φθινόπωρο του 2026 η ποιότητα της ζωής στην Ελλάδα μπορεί να μην είναι πολύ σημαντική, αλλά από την άλλη φαίνεται να έχει μία πρόοδο όσον αφορά την τουριστική κίνηση, γιατί και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έρχονται στη χώρα μας τον Οκτώβριο, ζουν σε περιοχές που έχει έντονη τουριστική κίνηση όπως τα νησιά μας, οπότε ενισχύεται λίγο η τουριστική υποδομή και η τουριστική κίνηση.

Υπάρχει βεβαίως και μια οικονομική πίεση που αποτυπώνεται έντονα στα ευρήματα των ερευνών που γίνονται για το φθινόπωρο του 2026. Το ζώντας από μήνα σε μήνα, που είναι μια επικεφαλίδα πολύ σημαντική και δείχνει το πρόβλημα της χώρας. Το 69% των ερωτώμενων δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος. Το 69% θεωρεί δυσβάστατο

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών.

0: αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069109. Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, αποτυπώνονται σε έρευνες για το φθινόπωρο του 2026 σε μια ελληνική κοινωνική πραγματικότητα που φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην ψυχολογία αλλά και στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών. Και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η εργασιακή ασφάλεια των Ελλήνων μέσα στο 2026. Ο φόβος της απώλειας εργασίας παραμένει περιορισμένος στο 20%, ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη των 300 ευρώ μέσα στο μήνα, ας πούμε, αν δεν καταφύγει σε δανεισμό. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ανασφάλεια συνδέεται πρωτίστως με τη διαρκή επιβάρυνση του κόστου ζωής και τα επίσημα στοιχεία της Eurostat φαίνεται να συγκλίνουν. Το ποσοστό του υπερβολικού στεγαστικού κόστου στην Ελλάδα, 28,9%, το 43% των κατοίκων έχει ληξει πρόθεσμες προς οφειλές σε δάνειο, ενίκιο είτε λογαριασμούς, ενώ ένα 20% δήλωσε αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της κατοικίας του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Και πάμε και σε κάτι που δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό. Στη γενιά που είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, η οικονομική ανασφάλεια περιορίζει τις προσδοκίες των νεότερων έτσι ηλικιακών ομάδων. Το 48% των ατόμων από 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία. Ένα ποσοστό που ανέρχεται σχεδόν στους μισούς δείχνει ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό που αναφέρει ότι αναβάλει την απόκτηση παιδιού κυρίως για οικονομικούς λόγους, και αυτό σημαίνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας.

0: Αισιόδοξη λοιπόν για τη χώρα, αλλά καχύποπτη για τους θεσμούς αυτής της χώρας και για το πόσο μπορούν να αισθάνονται οι Έλληνες ότι μπορούν να εμπιστεύονται τους θεσμούς στην Ελλάδα, όπως είναι η δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έρευνα, κοινωνικό αποτύπωμα για το πώς ζουν οι Έλληνες σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πολύ, πολύ χαλαρή εκπομπή με τις πλανητικές μας επιρροές. Να είστε καλά όλοι. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει εσείς να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας για σας. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα για ακόμα μια φορά που αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου και δεν έχετε ιδέα ποια είμαι. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα και όπως καταλαβαίνετε θα πάμε να δούμε τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Throwback Thursday λοιπόν και φυσικά θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έχει την τιμητική το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς για τους λάθος λόγους, δυστυχώς γιατί δεν είναι πλέον στη ζωή. Να πω λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ότι κλείνονται και 40 ημέρες από το χαμό του. Λείπει πάλι ο Θεός, όπως καταλαβαίνετε θα έρθει αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πιο ανεβασμένη διάθεση.

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θυνά κλείνει στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Όπως ότι έχουμε Throwback Thursday σήμερα και ότι θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του παρελθόντος που αγαπάμε πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης που λατρεύουμε και νομίζω το μελαγχολία μου είναι πολύ στο vibe των ημερών. Έχουμε μια μελαγχολία, παιδιά, για την ανεμελιά του παρελθόντος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ζήσουμε. Το «Αν μ' αγαπάς» από Δήμο Αναστασιάδη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Να πω και όλα σε αυτό το σημείο καλή επιτυχία στον Δήμο Αναστασιάδη και την Πάολα. Στην Πάολα και τον Δήμο Αναστασιάδη που συναντιούνται επί σκηνής φέτος και πιστεύω ότι η αλήθεια θα είναι από τα πιο πετυχημένα σχήματα. Νομίζω γουστάρει πολύ ο κόσμος που η Πάολα γύρισε με βάση την Αθήνα, γιατί μέχρι πέρσι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ακούμε λοιπόν ωραία μουσική, έχουμε ωραία νέα. Τι άλλο χρειαζόμαστε, βρε αδελφέ? Δυναμώστε απλά την ένταση.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το Σπάστα. Σπάστα απόψε όλα για χάρη μου και έλα γίνεται το φεγγάρι μου. Στίχος ωραίος. Και γενικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει γράψει και πολύ ωραία τραγούδια που μπορεί να έχετε ξεχάσει, παιδιά, το τι έχει γράψει. Αφήνω και αυτή την πληροφορία εδώ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Έχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες και όπως καταλαβαίνετε, το χαμός θα γίνει από Χρήστο Μενιδιάτη και Master Tempo. Ηχεί κάπου στα αυτιά μας. Χαμό κάνει και ο Χρήστος Μενιδιάτης τόσο ή άλλο στην Αθήνα με τη Μέλινα Σλανίδο που είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου να ανεβαίνει στη σκηνή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στο vibe. Θα το ακούσουμε λοιπόν στα επόμενα λεπτά, θα έλεγε κανείς, σαν Throwback Thursday της ημέρας, όπως και πολλά ακόμα τα οποία θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Διαβάζω Hollywood News και ταυτόχρονα, παιδιά, σκέφτομαι τον αγαπημένο μου Μιχάλη Χατζηγιάννη, που να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα μου έχει λείψει προσωπικά. Το καλύτερο ψέμα ήταν ένα από τα τραγούδια που λάτρευα. Αν και δεν θέλουμε να μας πείτε τα μεγαλύτερα ψέματα και τα καλύτερα ψέματα, θέλουμε να ακούμε μόνο αλήθειες. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα το ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και φυσικά έχω ανοίξει Instagram, γιατί υπάρχει ένας πόνος σήμερα για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Αναμένω λοιπόν.

0: B-Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Pampers Premium Care Jumbo και σερβιέτες Sensitive Everyday σε απίστευτες τιμές. Μεγάλες συσκευασίες Skip, μόνο 13,90. Ακόμη, με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Skip και Axe, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά και πολλές οι πρεμιέρες, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα λοιπόν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε Throwback Thursday, αλλά για μας η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, είναι και το δεύτερο Σάββατο. Χαμός λοιπόν θα γίνει και σήμερα. Χαρτοπόλεμο θα την κάνουμε την εκπομπή. Γι' αυτόν τον λόγο θα έρθει και χαρτοπόλεμος από Νατάσα Θεοδωρίδου σε ελάχιστα λεπτά.

σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία. Σκεφτόμουν, είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου. Παιδιά, έχω ανακαλύψει ποιο είναι αυτό. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το «Υποσχέσω» από τον Νικηφόρο. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα το αγαπώ για πάντα. Έχει μία άλλη αίσθηση όταν το ακούμε. Ακόμα και αν είμαστε τα καλύτερα μας προσωπικά, κάπου λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το νιώθουμε αυτό το vibe που μας περνάει με το «Υποσχέσω» ο Νικηφόρος. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αναμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο Παναγιώτης και μου λέει ότι έχω βαρύνει λίγο το κλίμα σήμερα. Τα έχετε δει για το παιδί ο Παναγιώτης? Δεν πονάω, αλήθεια σας το λέω. Απλά λίγο αυτές τις μέρες που είχε αυτή τη μουντίλα, είχε και τις βροχές. Έχω κι εγώ μια μελαγχολία, βρε αδελφέ. Εσείς όχι. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας. Θα ακούσουμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο Θέμη Δαμαντίδη. Στην καρδιά. Okay, μπορεί να είναι καψούρικο, αλλά είναι δυναμικό τραγούδι, δεν είναι υποσχέση σου. Αθήνα κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
5: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
1: Παλμός.
5: Σ' αγαπώ και σ' έχω όπως έχω.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί.

για εμάς, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο Σάββατο. Το έχω πει και θα το λέω non-stop. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει ένα τραγούδι φοβερό για να έρθει στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυνά κλιμήνε στην παρέα σας. Και τα Σάββατο από Αντώνη Ρέμο θα τα ακούσουμε πολύ δυνατά εδώ στο σταθμό μας. Θέλω λοιπόν να δυναμώσετε την ένταση αν είστε στο αυτοκίνητο. Θέλω καλή διάθεση. Θέλω good vibes only. Και θα κοιτάξω κι εγώ να μην βάλω τόσο καψούρα, να βάλω λίγο λιγότερη στη συνέχεια. Αν θέλετε λοιπόν να ακούσετε να βήσει, περιμένω παραγγελίες.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η

καθαρέψατε λοιπόν εσείς με το Άννα Βύση και δικαίως εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί αγαπάμε Άννα. Αγαπάμε Άννα από όλους τους τραγουδιστές. Από αγάπη υπερβολική λοιπόν, θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά Κλίμινε στην παρέα σας. Παραμένω εδώ πέρα για λίγο ακόμα και φυσικά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα, παιδιά, το Be Viral Radio Show. Πώς πέρασε έτσι η μέρα? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος και ετοιμάστε ταξίδια. Ετοιμάστε ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, θα έρθει από Γιώργο Γιαννιά λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Αγι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε ολοταχώς για το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά ψυχολογικά και αν δεν είστε, να μην μου στεναχωριέστε. Μπόρα είναι, θα περάσει. Έτσι έλεγε κάποτε ένας μεγάλος λαϊκός βάρδος. Εγώ, χωρίς πολλά λόγια, σας υποδέχομαι, σας καλωσορίζω και επιστρέφω σε λίγο.

τα καλύτερα συμβαίνουν στις ραδιοφωνικές εκπομπές που έχουν ωραίο περιεχόμενο. Και η δική μας, όχι να περνέψουμε δηλαδή το σπίτι μας, έχει περιεχόμενο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και πάμε να το αποδείξω. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω τώρα με πράξεις, με αποδείξεις. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ζητάτε και ό,τι θέλετε να ζητήσετε μέσω μηνυμάτων. Διαβάζουμε και τα δικά σας μηνύματα. Για κάτσε να δεις, η λίστα είναι μεγάλη. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους, πάρα πολύ ωραία ενότητα, από τους αγαπημένους μου θα πω, κρύο ανέκδοτο, σχολιασμό επικαιρότητας, προτάσεις ταινιών, πάντα εύστοχες, πετυχημένες, δοκιμασμένες και εννοείται την καλή μας διάθεση. Μείνετε συντονισμένοι, χωρίς δικαιολογίες.

0: που ακούστηκαν.
1: Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω. Πίτα Ανατολής.
3: Τι είπες εκεί?
2: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θα βγάλω από μέσα μου τον αποσιολόγο και θα πω: περιμένω μηνύματα, περιμένω παρουσίες, από πού μας ακούτε και ποια είναι η διάθεσή σας, γιατί όχι, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι. Βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας εκεί, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να επικοινωνούμε και από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

θα μπορεί. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Λουκιανό και Λουκιανή. 4 και 1, 5 επετείους βλέπω εδώ, Παναγία μου. Διεθνή ημέρα αγρότησας, Διεθνή ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ. Ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Όχι δηλαδή, εντάξει, ασχολίαστο. Σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, και δεν θα πω πολύ περισσότερα, το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, σας κούρασα φαντάζομαι.

0: από το μυαλό.
1: Γιουρδάνης αγαπητός εδώ, μικρόφωνα, ωραίο. Εντάξει, συγγνώμη, μηνύματα ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, σαρδάμ θα κάνουμε. Μηνύματα κρατών από την άλλη. Νίκος, σήμερα λέει ο Νίκος, έτρεξα πρώτη φορά 5 χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσω. Έλα, Νίκο, μπράβο. Για αλλούς είναι προθέρμανση, για μένα όμως λέει Ολυμπιακοί Αγώνες, βάλε κάτι δυνατό για την προσωπική μου απονομή. Νίκο, νομίζω έγραψες πολύ καλά σήμερα. Μπράβο σου.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλοι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μορομάντιλα και όλα τα βρεφικά προϊόντα Σεπτόνα σε απίστευτες τιμές. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, μόνο 3,59. Και οδοντόκρεμες Colgate, μόνο 1,73. Ακόμη με αγορές 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και σουπλίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Παλμός.
6: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

μπήκε ο Οκτώβριος και εμείς ακόμα λέμε να κανονίσουμε εκείνον τον καφέ. Πάρτε τον άνθρωπό σας βρε άτιμη ένα τηλέφωνο, τη μουσική την αναλαμβάνουμε εμείς. Υπογράφει εδώ, Ιορδάνης αγαπητός.

Κυρίες και κύριοι, βρείτε μας στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα μας ακολουθήσετε, είμαι σίγουρος, και εκεί θα μοιραζόμαστε όμορφα stories αλλά και μηνύματα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σήμερα έκανα 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο ή περπάτημα? Ψάξιμο για πάρκινγκ. Εντάξει, το περνάμε όλοι αυτό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή, υπερβολική, θα
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα μια ταινία που μπορεί άνετα να σας οδηγήσει στη μεγάλη οθόνη, στις κινηματογραφικές αίθουσες δηλαδή. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους», «Heart of the Beast». Είναι μια περιπέτεια επιβίωσης όπου ένας πρώην στρατιώτης και ο εκπαιδευμένος σκύλος του επιζούν από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα. Για να επιστρέψουν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της άγριας φύσης. Μπραμ Πιτ και Άννα Λαμ κάνουν πραγματικά το cast εξαιρετικό. Φυσικά ο Μπραμ Πιτ σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχουμε συνηθίσει και θεωρώ ότι γενικά η ταινία συνδυάζει τον αγώνα για επιβίωση με το δεσμό ενός ανθρώπου με έναν αξιαγάπητο, θα τολμήσω να πω, σκύλο.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω κι εγώ στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Υπέροχα τα μηνύματά σας σήμερα, μοιραστήκαμε πολλά και όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας περιμένω και αύριο, ίδια ώρα, με απόλυτη συνέπεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια τρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή και την καλύτερη συχνότητα. Είμαι η Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσουνοδό σας σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με αρκετά περίεργα και ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, θα μάθουμε γιατί κάποτε η ανθρωπότητα πήγε για ύπνο στις 4 Οκτωβρίου και ξύπνησε στις 15. Έχουμε επίσης ταξιδιωτική βόλτα μέχρι το Λαύριο και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε Πεγκιζίνα, Κωνσταντίνο Αργυρό στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Έχουμε λοιπόν, προσδεθείτε γιατί απογειωνόμαστε.

Σήμερα να σας πω ότι 15 Οκτωβρίου του 1582 συνέβη κάτι πάρα πολύ περίεργο με το ημερολόγιο. Σε χώρες λοιπόν που υιοθέτησαν πρώτες το νέο γρηγοριανό ημερολόγιο, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, η προηγούμενη ημερομηνία δεν ήταν 14 Οκτωβρίου, αλλά ήταν 4 Οκτωβρίου. Ναι, η 5η 4 Οκτωβρίου ακολουθήθηκε κατευθείαν από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. 10 ημερομηνίες εξαφανίστηκαν από το ημερολόγιο. Ο λόγος ήταν ότι το παλαιότερο Ιουλιανό ημερολόγιο είχε ένα πάρα πολύ μικρό λάθος στον υπολογισμό της διάρκειας του έτους, μικρό κάθε χρόνο, αλλά μέσα στους αιώνες είχε συσσωρεύσει περίπου 10 μέρες διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Παπάς Γρηγόριος εισήγαγε το νέο σύστημα και οι 10 ημέρες κόπηκαν για να διορθωθεί η απόκληση, και φυσικά δεν το δέχτηκαν όλες οι χώρες ταυτόχρονα. Η Ελλάδα πέρασε στο Γρηγοριανό ημερολόγιο για πολιτική χρήση πολύ αργότερα, τον 20ο αιώνα. Οπότε, αν σήμερα νιώθετε ότι ο μήνας περνάει πολύ γρήγορα, σκεφτείτε το 1582. Έχασαν 10 μέρες μόνο μιας, παιδιά. Ελπίζω να τις πληρώθηκαν και να ήταν και εργάσιμες κανονικά. Ωραία, δεν έχουμε τέτοια κενά εδώ, όχι. 15 Οκτωβρίου, το εννοούμε λοιπόν, το εννοούμε.

δω τι γίνεται στο ορτολόγιο. Ψάχνω. Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου σήμερα τιμάται ο Άγιος Λουκιανός. Οπότε γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό ο Λουκιανός Χελαϊδόνης. Πρώτος και τελευταίος, δεν έχω ξαναγνωρίσει κάποιον έτσι με αυτό το όνομα. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε έτσι υγεία, τα καλύτερα, τα κέφια ψηλά. Και αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά επίσης.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι...

0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά μας νέα και θα πάμε μέχρι το Λαύριο, γιατί από σήμερα 15 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή πραγματοποιείται το 6ο Olympic Yacht Show στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine και μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες πλωτές εκθέσεις της περιοχής με έμφαση στο yachting και στο θαλάσσιο τουρισμό. Οι επισκέπτες έτσι που πηγαίνουν εκεί φέτος θα μπορούν να δουν από κοντά περισσότερα από 120 σκάφη άνω των 9 μέτρων, motor yachts, ιστιοπλοϊκά, καταμαράν και πιο γρήγορα έτσι day cruises, όλα μέσα στη μαρίνα και όχι απλώς σε κάποιο εκθεσιακό περίπτερο. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ακόμα και για κάποιον που δεν έτσι σκοπεύει να αγοράσει γιότ αυτό το Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση που είχατε έτσι κάτι τέτοιο στο μυαλό σας, γιατί δείχνει και πόσο έχει εξελιχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα σε μια ολόκληρη ξεχωριστή ταξιδιωτική αγορά, παιδιά. Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή, Λαύριο πηγαίνουμε, Λαύριο.

Κάπου εδώ ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode μας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής στο Instagram. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, τι κάνετε, πώς είστε. Θα ξεκινήσω να ανοίγω σιγά σιγά μηνυματάκια. Εμείς συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ δικό μου και αγαπημένο κομμάτι, το οποίο μας συντροφεύει εδώ και αρκετό καιρό, και πάμε λίγο να το απολαύσουμε όπως του πρέπει. Δυναμώστε την ένταση.

Τι άλλο έχουμε στις διεθνείς ημέρες? Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου. Και υπάρχει κάτι που νομίζω ότι αξίζει να ξεκαθαρίσουμε. Το λευκό μπαστούνι δεν είναι σύμβολο αδυναμίας, είναι εργαλείο ανεξαρτησίας. Βοηθάει ένα τυφλό άτομο ή έναν άνθρωπο με μειωμένη όραση να εντοπίζει εμπόδια, αλλαγές στο έδαφος και να μετακινείται πιο αυτόνομα και σαφώς με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και είναι ταυτόχρονα ένα διεθνές αναγνωρίσιμο σύμβολο που ενημερώνει τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω του ότι ο χρήστης έχει οπτική αναπηρία. Και ένα πάρα πολύ απλό πράγμα που αξίζει να ξέρουμε όλοι: αν δούμε έναν άνθρωπο με λευκό μπαστούνι, δεν τον πιάνουμε ποτέ και δεν τον κατευθύνουμε χωρίς να τον ρωτήσουμε. Αν πιστεύουμε ότι χρειάζεται βοήθεια, ρωτάμε και αφήνουμε τον ίδιο να μας πει αν τη χρειάζεται και με ποιον τρόπο. Γιατί πραγματική προσβασιμότητα δεν σημαίνει να αποφασίζουμε εμείς τι χρειάζεται κάποιος. Σημαίνει να μπορεί εκείνος να κινηθεί όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, διεθνής μάλλον ημέρα, λευκού μπαστούνιου. Αυτά για σήμερα, δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα στις 15 Οκτωβρίου, εδώ τι άλλο γιορτάζουμε. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Extra Clean 70 μεζούρες μόνο 13,59. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,67. Ακόμη ξυριστικές μηχανές Wilkinson μόνο 3,57.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει την δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας και τώρα αλλάζουμε τελείως πεδίο, γιατί χτες βράδυ έκανε πρεμιέρα στη νυχτερινή Αθήνα η Peggy Zina και επιστρέφει στο ίδιο stage για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Σε λίγο σας λέω περισσότερα, μετέχουμε φυσικά τη μουσική αναδρομή μας και λίγο πριν από το τέλος επιστρέφει το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Για πάμε.

0: ακρόαση.
1: Και πάμε σε κάτι πάρα πολύ φρέσκο της αθηναϊκής σκηνής, γιατί μόλις χθες, παιδιά, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η νέα σεζόν της Πεγκιζίνας στο Μέτζο Athens Party Stage, στο Θησείο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που επιστρέφει στο συγκεκριμένο χώρο. Οι εμφανίσεις της γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Και μαζί της φέτος βρίσκεται ο Χρήστος Τσιλόπουλος, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Χάρης Γεωργίου, η Κική Τσαλίκη και η Εύα Τσάχρα. Και η Πέγγι έχει μπει στη σεζόν και με ολοκένουργιο τραγούδι, το Έρωτας Μικρός, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες. Άρα αυτή τη στιγμή έχει και νέα κυκλοφορία και νέα σεζόν. Πέγγι Ζήνα, λοιπόν, ξανά εδώ, δυναμικό comeback.

Και από την σεζόν που μόλις ξεκίνησε και τα νέα που μοιραστήκαμε λίγο νωρίτερα, πάμε σε κάτι που έχει περάσει προπολού και έχει αφήσει τα δικά του συντρίμια, θα λέγαμε. Ένα κομμάτι το οποίο μίλησε στις καρδιές μας πριν από αρκετά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα της σημερινής μουσικής αναδρομής. Και πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που δεν θέλω να το προλογίζω και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να τα προλογίζω καθόλου αυτά τα πράγματα. Το οποίο έχει κλέψει τις καρδιές μας και είχε έρθει τότε για να μείνει. Για να δούμε ποιο είναι αυτό. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: θα αφήσουμε για λίγο τα υπόλοιπα και θα πάμε στο ένα και μοναδικό που έχει στιγματίσει αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Για τέταρτη μέρα αυτή την εβδομάδα θα συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ρεύμα. Χαμός λοιπόν. Θα σας πω μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει πώς κυκλοφορεί ένα τραγούδι το 2026 με αφορμή αυτό. Λοιπόν, το ρεύμα βγήκε πρώτα κανονικά στις streaming υπηρεσίες στις 9 Οκτωβρίου. Όμως η επίσημη ανακοίνωση της Panic ανέφερε ότι το music video θα ακολουθήσει στη συνέχεια στο YouTube. Δηλαδή, σήμερα ένα τραγούδι δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνει πρεμιέρα παντού την ίδια στιγμή. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα teaser, να παρουσιαστεί live, να κυκλοφορήσει στις streaming platforms και μετά να έρθει το βίντεο και να δώσει στη συνέχεια ένα δεύτερο κύμα δημοσιότητας. Και κάπως έτσι μια κυκλοφορία μπορεί να κρατήσει τη συζήτηση ανοιχτή για εβδομάδες. Αύριο το ακούμε για προτελευταία φορά. Είπα για προτελευταία, για τελευταία μου φαίνεται ότι εγώ αυτή την εβδομάδα μάλλον θέλω να την κρατήσω παραπάνω. Αύριο λοιπόν θα το ακούσουμε για τελευταία φορά στη θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Για σήμερα πατάω το play και έρχεται αμέσως τώρα.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

λέμε αρκετά πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες ήταν εδώ η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πετριανού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Εδώ ήσασταν μαζί μου, Πέμπτη, στην καλύτερη συχνότητα. Την αγαπημένη μας ώρα, ξέρετε, αυτή που κάνουμε τη μουσική μας πτήση. Από εμένα λοιπόν να ευχηθώ να κάνετε στη συνέχεια της ημέρας σας πράγματα που αρέσουν αποκλειστικά σε εσάς. Έτσι, να τα χαρείτε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να είστε καλά και σας περιμένω αύριο ξανά στην παρέα μου πάλι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
10: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: ξεχνάγια.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: σου.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Γοήτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Δεν θέλω εξαρτήσει.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.